0: mind.
1: Drops and bangers.
2: Summer heat.
3: Kiss FM.
4: Πίσω το τσεπεσπίσπι.